σε παρακαλώ. Κατάλαβε με. Κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με. Ας αγαπήσω.

Έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Έχεις μάθει δεν μπορεί.

sippen op. Πίστεψα ότι ήσουν διαφορετική, το σώμα χρήστεψα.

0: για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-036-054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
1: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
2: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
3: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Είναι αυτά που ακούγονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα μετάδοσης στα ραδιόφωνα της Ελλάδας. Εγκαταλείπουμε τον Μάιο με την τελευταία του εβδομάδα, θα ακούσουμε τι παίχτηκε μεταξύ 25 και 31 Μαΐου 22η εβδομάδα του 2026, όπως πάντα. Ξεκινάμε από το 20 και καταλήγουμε στο νούμερο 1. Είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Σας επιτρέπω να ανοίξετε δυνατά την ένταση της μουσικής. Νούμερο 20, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. 17 νέο τραγούδι, το δεύτερο, στον κατάλογο των 20 δημοφιλέστερων τραγουδιών. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά.

0: ξεχνάς από το χθες.
1: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή moderno στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
2: Για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-036-054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
3: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
4: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Σταθερά στο νούμερο 15, Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα.
5: Σε ένα

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Νούμερο 12, Νατάσα Θεοδωρίδου, For the

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
2: Για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-036-054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
3: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα, μόνο εδώ.
0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Νούμερο 10. Τι κάνεις. Το υπέροχο ντουέτο με τον Νίνο και την Τζόζεφιν.
4: Τι κάνεις.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. 8η θέση, όπου κι αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανοίγει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές. Τα δίχτυα ρίχτα. Να η πόρτα λοιπόν.

0: Ακούστε 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Έκτη θέση και πάλι Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια είσαι όλη μου η ζωή. Να σε καλά πάντα θα εύχομαι πρωτίστως. Από τη μία ό,τι έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως.

0: 8:30 είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέχνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-36054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις. Στα μέτρα σας.
4: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Ανοίγει την πρώτη πεντάδα νούμερο 5, Χρήστος Μάστορας. Μάργα

0: στα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Τέταρτη θέση, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Νούμερο 3. Αν να βύσει Αιγαίο.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Άλλη μια φορά νούμερο 1, Θοδωρής Φέρης, Είπες. Κορυφαίο τραγούδι της Ελλάδας στην 22η εβδομάδα του 2026.
2: Εκλέγες και ορκιζόμαστε.

Άκουσες τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σου για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να προσέχεις τον εαυτό σου, να περνάς όμορφα. Γεια χαρά!

0: και βήματα.
1: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
1: Σε καλύπτουμε.
0: Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
0: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
1: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19ης Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521058118 και στο varanu.gr.
0: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
2: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ρυθμός.
4: Ρυθμός.
5: 96,8.

0: νέα. Είναι μία προσφορά.
1: Supermarket Χουντσίδη. Ξέχνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Supermarket Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και Σία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και Σία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και Σία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
4: Πάμε καμιά βόλτα.
5: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
4: Να πλύνεις? Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
7: Με το πιοσύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SICK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
7: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 2521024382. Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
8: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54 Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
9: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προσοτσάνι, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220-22888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
10: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210-48550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.

0: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940. Στου Χριστίδη θα κοτώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
2: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-045-900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό.

νιώθω και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει.

0: 10. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα.
0: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220-22888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
3: Πάμε καμιά βόλτα.
4: Α, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
3: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
6: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
7: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
8: Οικογένεια Τσακαλίδη.
7: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
8: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
7: Βεργίνας 159.
9: Εσύ εκεί κι εγώ στου κόσμου το

θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν έχω χορτάσει. Μου δίνουν άστρα κι ουρανό, μα σαν νερό σε λαχτάνω. Εσένα θέλει η καρδιά.

0: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
1: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10. Έναν δικτέρ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
3: Σβήνουν τα φώτα στο σταθμό και εγώ στο ίδιο θέμα.
2: Και αυτό
4: είναι η

0: αέρας.
1: Ένδεχνος αέρας.
2: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521045900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
3: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Speedex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Speedex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Speedex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 2521048550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
5: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
6: Οικογένεια Τσακαλίδη.
5: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
6: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
5: Βεργίνας 159.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

μεγάλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του

λένε που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες.

0: χρόνο. Η ώρα είναι 11. Είναι μία προσφορά κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
0: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό. Εγώ.

0: τέχνος αέρας.
1: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
2: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνι, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220-22888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
5: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-045-900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.

0: ορατός, δεν θα με βλέπεις, θα είμαι εκεί.
1: Πάμε καμιά βόλτα.
2: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
1: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
3: Στεγνοκαθαριστήρια sick.

0: Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
1: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
0: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός από απλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
1: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
2: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210 48 550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
3: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
4: Σε καλύπτουμε.
3: Κατεψυγμένα Βαράνου.
4: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
4: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210 58 118 και στο varanu.gr.
3: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.

0: 12. Είναι μία προσφορά
1: κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
1: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
4: Γιατί ρυθμό 96,8?
5: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: 96,8. Έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
1: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, ταμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
0: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
2: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10, έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.

0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Πριν από χρόνια, σε ένα μακρινό μου ταξίδι, σε μια έρημη ακτή κάπου στην Αφρική, συνάντησε έναν ταξιδιώτη από άλλον πλανήτη που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το αστέρι που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Του είπα είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και πως εμείς τον λέμε γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία. Μου είπε νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά τους αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χιροσίμα και για τον Αγκασάκη.

αυτός μου μίλησε για το μακρινό του πλανήτη. Μου είπε πως τον κυβερνάνε 12 σοφοί. Μετά με ρώτησε για τις δικές μας κυβερνήσεις. Πώς οι σοφοί κυβερνάνε τη γη? Εδώ του είπα είναι αλλιώς τα πράγματα, κύριε. Δεν κυβερνάνε πάντοτε σοφοί. Πολλές φορές κυβερνάνε αλλιτίγροι. Αρκετές φορές κυβερνάνε.

Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 042 940.

0: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και Σία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και Σία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και Σία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
1: Και τώρα.
2: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
1: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό και εγώ στο ίδιο θέμα.
0: Και αυτό.
2: Είναι η τρέλα μου ατού.
0: Αλλά και αυτό.
3: Δεν είμαι αυτός που
4: δεν είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός.
3: Δεν είμαι αυτός που θες.
0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
5: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
6: Σε καλύπτουμε.
5: Κατεψυγμένα Βαράνου.
6: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
5: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
6: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19ης Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521058118 και στο varanu.gr.
5: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
7: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19ης Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521035800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
8: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
9: Οικογένεια Τσακαλίδη.
8: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
9: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
8: Βεργίνας 159.

Στην τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει

0: Η ώρα είναι μία. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14 Δράμα και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Πάμε καμιά βόλτα.
3: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
2: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
5: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
0: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220-22888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
1: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54 Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
6: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25210-38-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία.
7: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-45900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
8: Γιατί ρυθμό 96,8.
9: Γιατί εδώ ακούς αυτό. Εγώ.

0: Είναι μία και μισή. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, ταμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
4: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
5: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Speedex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Speedex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη

0: στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Speedex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 2521048550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
1: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
2: Οικογένεια Τσακαλίδη.
1: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
2: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
1: Βεργίνας 159.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: προσφορά είναι δύο. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανο. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14 Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
0: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25 21 0 38 090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
4: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
4: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
4: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
0: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25 22 0 22 888 και 6974 747 959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.

0: Η ώρα είναι 2:30. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
3: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
4: Γιατί ρυθμό 96,8.
5: Γιατί εδώ ακούς αυτό.
6: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα.
5: Και αυτό
7: είναι η τρέλα μου. Ατού του τη φυλάω του κόσμου αυτού.
5: Αλλά και αυτό
8: δεν είμαι αυτός που
9: δεν είμαι αυτός που
8: δεν
9: είμαι αυτός.
8: Δεν είμαι αυτός που δεν είμαι αυτός που δεν.
4: Γιατί στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας.
5: Ένδεχνος αέρας.
1: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευτική

αμφιβόμενη γεωγραφική ένδειξη. Όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?
2: Εγώ.

0: 96,8. Έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.

ζήσω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν, έχω χορτάσει.

0: Είναι 3:30. Είναι μία προσφορά.
1: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521-038-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10. Έναν δικτέρ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25 21 0 57 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
1: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25 21 0 38 090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?

0: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14 Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω αγκαλιά.

τρενάκι γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σα κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: ώρα είναι 4:30. Είναι μία προσφορά.
1: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
2: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?
3: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό και εγώ στο ίδιο θέμα.
2: Και αυτό
4: είναι η τρέλα μου. Ατού τούτη φυλάω του κόσμου αυτού.
2: Αλλά και αυτό.
5: Δεν είμαι αυτός που
6: δεν είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός.
2: Έντεχνος αέρας.
7: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521045900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
8: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
9: Σε καλύπτουμε.
8: Κατεψυγμένα Βαράνου.
9: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
8: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
9: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521058118 και στο varanu.gr.
8: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
10: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
11: Οικογένεια Τσακαλίδη.
10: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
11: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
10: Βεργίνας 159.

0: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
1: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
2: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 2522022888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
3: Γιατί ρυθμό 96,8.
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό.
5: Εγώ.

Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976. Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανο. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας. 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940. Στου Χριστίδη θα κοτώ.
1: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. 210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
2: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521045900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.

ουρανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουν

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινή.

0: Η ώρα είναι 6:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Γιατί ρυθμό 96,8.
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό.
5: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα.
4: Και αυτό.
6: Είναι η τρέλα μου αυτό. Τούτη φυλάω του κόσμου αυτό.
4: Αλλά και αυτό.
7: Δεν είμαι αυτός που
8: θέλει. Δεν είμαι αυτός που θέλει. Δεν είμαι αυτός.
7: Δεν είμαι αυτός.
9: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?

σου εξηγώ πως έτσι σαν κουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφελες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μου είχαν οργήματα, θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου τούτου και θα καθίσω μαζί σου.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Είναι 7. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
4: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
5: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
6: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
10: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό? Εγώ.

0: για απαιτητικούς.
1: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
0: Bottles.
1: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
0: Bottles.
1: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
0: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
1: Κάβα ποτών Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
2: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10, έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25 21 0 57 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
3: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 35 800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.

0: Η ώρα είναι 8. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
4: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
5: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
3: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή moderno στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521035800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.

0: αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
1: Bottles.
0: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
1: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
0: Bottles.
1: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
0: Bottles.
1: Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
0: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
1: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.

96,8. Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.

0: μεγαλώνεις και φεύγεις.
1: Ευτυχώς που υπάρχει ρυθμός. Ρυθμός.

μικρές στιγμές. Εσύ δεν ήσουν που έκλαιγες για αγάπη. Εσύ δεν έλεγες οι άνθρωποι δεν θέλουν

0: η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
3: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
3: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210 58118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.

House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10. Έναντι Κτέρ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25 21 0 57 256. Η τεχνολογία.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Μια παραλία ερημική.

ξέρεις τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

περίφερες και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.